πήγε. Αναστόλιο! Αυτά! Αναστόλιο, μαμά, πάνη! Να καμάκια σαβράτη! Αναστόλιο, τι! Μου αγνιώ, ανώ! Πώς αναστόλιο, τι! Μου αγνιώ, ανώ!